Έχει τίποτα το δει. Έχει σιγά. Αγαπητέ, μόνο το μόνο που το κάνεις. Τι αρήχο πες, ανήμω κόμπα. Λόκο, τι είναι la gente todo volumen. Fíjate. Mundo de amor. No más. A ver. Bien. Ahí váyanse acomodando, hay ricanelas ahí. Hijo eso. Vamos, vámonos.